Τις μαστρές του μαζιάς και τις μαζιάτες. Μπελέστε η στήλο γλαμούρεντη. Ούνιας δε γελ, κόν ο σύν εστενσάν, κόν οφέρτα δε μανικιούρ ο παιδικιούρ. Κοφία σώ εν προφεσιονάις. Κοντάκτα αου νούμερο 96-585-3449. Μπελέστε η στήλο γλαμούρεντη.